0: Έμαθα πως
1: είσαι μάγκας,
0: είσαι και Μερακλής. Πως γυρίζεις τις ταβέρνες

0: μαζινάγκαμ λε ράδιο τβάζι ονί.
1: Ναι, μαζινάγκαμ λε ράδιο τβάζι ονί. Αλλάχνω νομσίχ, ήμ ζηλεύω. Μη με κανέ, μη. Μεγάλη Μαζονάκης. Μακδίσα λεχά σαουδιάτ.

Τι ωραία, δεν θέλει ο Σταζαντζίδης σε ατυπία. Μακδίσα λεχόλ μη σου αρέσει, τα σύρα δε, τα δαμάρα δε. Άιντε στα λάγα. Ωχ, αλλά ωχ.

0: Radio's boss number one.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.

Τι έλεγε ο Διάκος στον μπαμπά Κώστα? Δεν ξέρω πώς θες. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

σαν άστρο στη μικρή σου την αυλή. Ήσουν για τα αγόρια μια ολόγλυκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη.

Έδωσα αγάπη και σου πήρα. Ήταν μόνο μια βραδιά. Ξέχασε τα όσα είχα.

0: Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Άιντε!
1: Άιντε! Άιντε, Μπραμκάνσκι, Αβιαλού, Σοκόβι, Σίμον, Τάλι, Νιμρόντ.

0: παλιά. Φτιάξα μάλα.
1: Σε full volume, ο Μάρτιν. Κατήμα, κατήμα, κουλάμπι, full volume.

φοβάμαι, φοβάμαι. Έλα που φοβάμαι, φοβάμαι. Έλα που δεν ξέρω πώς να ησυχάσω, πώς να σε διαγράψω.

κουράστηκες, γιατί μαζί μου δεν μου είπες πως κουράστηκες. Σε λέω αγάπη γιατί ξέρω θυσιάστηκες, γιατί στις δύσκολες στιγμές εσύ μου στάθηκες.

0: Θέλω βοήθεια. Θέλω βοήθεια. Δεν έχω που να πάω.
1: Η χώρια τη.
0: Α, έτσι.
1: Κοντά σου. Το ίδιο καλά.
0: Κοντά σου. Θέλω να πω σε περαστώ.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά. Όσο το τέλος προχωρά.